0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: AGM Buzo Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. AGM Muso και Muso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στην σωστή συχνότητα. Ελίνα Πατριανού, ραδιοφωνική ρεσυνοδό σα σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε την δεύτερη πτήση αυτή τη εβδομάδα και θα φύγουμε λίγο πιο ψηλά από τα συνηθισμένα, γιατί πρέπει να σα πω ότι έχουμε και παγκόσμια ημέρα, παγκόσμια εβδομάδα μάλλον, διαστήματο. Θα μάθουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, στην δεύτερη ώρα έχουμε και το καλύτερο κομμάτι αυτή τη εβδομάδα. Έχουμε πραγματάκια. Μένετε εδώ μαζί μου, στη συντροφιά μου. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε και τα μηνύματά σας. Όλα θα σας τα πω σε λίγο.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Από τις 4 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου έχουμε την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Και το θέμα για το 2026 είναι η επανάσταση των πυράβλων. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ το πώς φτάνουμε στο διάστημα. Νέες τεχνολογίες, επαναχρησιμοποιούμενοι πύραυλοι, χαμηλότερο κόστος εκτόξευσης και περισσότερες χώρες αλλά και ιδιωτικές εταιρείες που μπορούν πλέον να στείλουν δορυφόρους και αποστολές ατροχιά. Και ξέρετε γιατί η συγκεκριμένη εβδομάδα γίνεται πάντα από 4 μέχρι 10 Οκτωβρίου. Η 4η Οκτωβρίου είναι η επέτειος της εκτόξευσης του Sputnik 1 το 1957 του πρώτου τεχνητού δορυφόρου της Γης. Ενώ στις 10 Οκτωβρίου του 1967 τέθηκε σε ισχύ η βασική διεθνή συνθήκη για το διάστημα. Οπότε για μια εβδομάδα το flight mode παίρνει άδεια να πετάξει λίγο ψηλότερα και νομίζω ότι το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα μας βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ σε αυτό.

Πάμε στα χρόνια πολλά. Εορτολόγιο σήμερα, έτσι, ωραίο, μεγάλο και τρανό. Τιμάται ο Άγιος Θωμάς ο Απόστολος, αλλά και η Αγία Ερωτής. Έχω συγκλονιστεί με αυτό το Ερωτής, να ξέρετε. Γιορτάζουν λοιπόν ο Θωμάς και η Θωμαή, αλλά και η Ερωτής. Παιδιά, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν καν το έχετε ακούσει. Αν το έχετε ακούσει, στείλτε μου ένα μήνυμα να μου λύσετε την απορία, αν είναι όντως υπαρκτό όνομα. Χρόνια πολλά στους Θωμάδες. Με υγεία και μια πάρα πολύ όμορφη Τρίτη να ευχηθούμε. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε, παιδιά. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε. Και τώρα είναι η στιγμή, έτσι. Και για γενέθλια, μην ξεχάσετε να έχετε έτσι κάποιον δικό σας άνθρωπο. Στείλτε του ένα χρόνια πολλά, ξέρετε. Μας κάνουν να χαιρόμαστε, ρε παιδί μου, αυτές οι ευχές. Δώστε την απλόχερα, δώστε την.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3. Αποκλειστικά

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987. 720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Ένα πάρα πολύ πρακτικό αεροπορικό, εδώ θέλω λίγο να σας πω ένα θεματάκι, γιατί γύρω από αυτό υπάρχει αρκετή σύγχυση. Ο κανόνας των 100 ml για τα υγρά στη χειραποσκευή εξακολουθεί να ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το σημαντικό είναι το εξής, ότι δεν μετράει πόσο προϊόν έχει απομείνει μέσα στο δοχείο. Μετράει η χωρητικότητα της συσκευασίας. Δηλαδή, αν έχεις ένα μπουκάλι 200 ml με, ξέρω εγώ, 30 ml σαμπουάν μέσα, δεν περνάει. Η συσκευασία πρέπει να είναι μέχρι 100 ml και τα μικρά δοχεία πρέπει να μπαίνουν σε διάφανη, επανασφραγιζόμενη σακούλα έως 1 λίτρο. Υπάρχουν και εξαιρέσεις για απαραίτητα φάρμακα, ειδική διατροφή και ευρεφικές τροφές. Οπότε, πριν έτσι αρχίσουμε το κλασικό ξεκαθάρισμα μπροστά στον έλεγχο ασφαλείας, ας κάνουμε και έναν έλεγχο στο σπίτι, γιατί δεν θέλετε να ξέρετε πόσα αντιλιακά έχω χάσει, τι κολόνιες έχω χάσει, μέχρι να μάθω τον συγκεκριμένο κανόνα. Και είναι, όσο να πεις, βέβαια, έχω πετάξει και εκατοντάδες φορές στη ζωή μου. Οι πρώτες φορές ήταν έτσι λίγο δύσκολες, αλλά εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το ξεχνάς κιόλας. Δηλαδή, πολλές φορές μου έχει τύχει να έχω πράγματα στη χειραποσκευή μου που θα περάσει από τον έλεγχο των 100 ml αυστηρά και να έχω ξεχάσει, ας πούμε, να βάλω στη μεγάλη μου βαλίτσα πράγματα που κουβαλάω μαζί μου στην τσάντα μου. Πήγαν άκλαφτα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όχι, δεν θα χαλαστώ τώρα, δεν θα χαλαστώ. Θέλω το επόμενο κομμάτι έτσι λίγο να με συνεφέρει. Για πάμε.

Για να τα πούμε, κάνετε το εξής απλό. Με βρίσκεται ως Λίνα Πετριανού στο Instagram και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής. Στείλτε μου από πού μας ακούτε, στείλτε μου τα νέα σας, τις μουσικές σας, όλα τα πάντα εδώ. Σας περιμένω.

0: που δεν εγκρίνεται.
1: Εμείς και σήμερα είμαστε έτσι αρκετά αεροπορικοί. Πάμε σε κάτι που πιθανότατα έχουμε δει όλοι και μπορεί να μην το έχουμε σκεφτεί καν. Γιατί τα παράθυρα των επιβατικών αεροπλάνων είναι στρογγυλεμένα. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν είναι αισθητική επιλογή. Έχει να κάνει με την ασφάλεια και την πίεση της καμπίνας. Τα πρώτα επιβατικά τζέτ είχαν, να ξέρετε, πιο τετράγωνα ανοίγματα. Έτσι, αν δείτε παλιές φωτογραφίες, είναι όντως πιο τετραγωνισμένα τα παράθυρα. Όμως, στις γωνίες δημιουργούνται πάρα πολύ. Δημιουργείται μεγαλύτερη συγκέντρωση τάσεων στο μέταλλο κάθε φορά που η καμπίνα πιέζεται και αποσυμπιέζεται. Και μετά από σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα και έρευνες τη δεκαετία του 50, αποδείχθηκε ότι αυτές οι γωνίες μπορούσαν να συμβάλλουν στη δημιουργία ρογμών κόπωσης. Στα σημερινά οβάλ, οι στρογγυλεμένα παράθυρα, οι δυνάμεις κατανέμονται πολύ πιο ομαλά γύρω από το άνοιγμα. Άρα, την επόμενη φορά που θα κάθεστε παράθυρο, θυμηθείτε ότι το σχήμα του δεν είναι έτσι για. Δεν είναι design, δεν είναι για το φαίνεστε, είναι μηχανική, παιδιά. Πάμε σε κάτι που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Έχω αλλάξει λίγο εδώ τη σειρά. Το έχω προσαρμόσει. Το κοιτάω, με κοιτάει τόση ώρα. Πάμε λίγο να το ακούσουμε έτσι για να κλείσουμε την πρώτη ώρα μας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Life 106,3. Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Λίκη Λί και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Pat of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Pat of. Ας το ακούσουμε. Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Και κάπως έτσι πέρασαμε στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατρινού μαζί σας και σήμερα καταφέραμε μέσα σε μία ώρα να πάμε από το Sputnik μέχρι το νεζεζέρ της χειραποσκευής. Ωραία, περνάμε, δεν μπορείτε να πείτε. Έχουμε ένα εύρος. Θα επιστρέψουμε στη μουσική. Έχω ένα μικρό θέμα για κάτι που ακούμε συνέχεια στα τραγούδια, αλλά ίσως δεν ξέρουμε και ακριβώς τι σημαίνει. Έχω και flashback και φυσικά έχω πολύ ωραία πράγματα και το καλύτερο της εβδομάδας. Όλα τα έχω. Για πάμε.

Στους όρους των τραγουδιών, νομίζω ότι έχετε ακούσει αρκετές φορές τον όρο, διάφορους όρους βασικά, όπως ηχογράφηση, μίξη, mastering. Τι είναι τελικά όμως το mastering? Ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία σειρά την προηγούμενη εβδομάδα που εξηγούμε τις διάφορα πραγματάκια που αφορούν την μουσική πέρα από τα ταξίδια μας, και εδώ έχει τεθεί η ερώτηση για το mastering. Αφού λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η μίξη ενός τραγουδιού, δηλαδή έχουν ισορροπήσει οι φωνές, τα όργανα, τα υφέ και όλα τα διαφορετικά στοιχεία, υπάρχει ένα τελευταίο στάδιο, το mastering. Εκεί λοιπόν ολόκληρο το τελικό κομμάτι επεξεργάζεται ώστε να έχει τη σωστή συνολική ένταση, την ισορροπία και την καθαρότητα, και κυρίως να μπορεί να ακούγεται σωστά παντού. Σε ακουστικά, σε αυτοκίνητο, στο κινητό, στο ραδιόφωνο, σε ένα μεγάλο οικοσύστημα. Με πολύ απλά λόγια, η μίξη δουλεύει περισσότερο με τα κομμάτια που βρίσκονται μέσα στο τραγούδι. Το mastering δουλεύει με το τραγούδι ως ολοκληρωμένο προϊόν και είναι από εκείνα τα στάδια που όταν έχει γίνει καλά, πιθανότατα δεν θα το προσέξεις και ποτέ. Αλλά αν έχει γίνει άσχημα, θα καταλάβεις αμέσως ότι κάτι δεν κάθεται σωστά. Το ίδιο ισχύει και με το μοντάζ, να ξέρετε, στην εικόνα. Αν μπορείς να δεις το μοντάζ, να το παρατηρήσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που μαθαίναμε στη σχολή, εκεί στο τεχνών ήχου και εικόνα, στην αγαπημένη μου Κέρκυρα. Αυτά. Αυτή η γνώση για σήμερα. Πάμε σε πολύ ωραίες μουσικές και φέρνω αναδρομή σε λιγάκι.

Μια και πριν μιλούσαμε για τον ήχο ενός τραγουδιού, πάμε να κάνουμε λίγο το τεστ στην πράξη. Λοιπόν, ώρα για μουσική αναδρομή. Σήμερα θέλω να ακούσετε τις πρώτες νότες και να προσπαθήσετε να καταλάβετε την εποχή πριν ακόμα θυμηθείτε τον τίτλο. Γιατί υπάρχουν παραγωγές που φωνάζουν ότι έγιναν το 80, άλλα στο 90, άλλα στο 2000, από ένα synthesizer, από τα drums, από μια κιθάρα. Καταλαβαίνεις έτσι πάνω κάτω που περίπου βρίσκεσαι. Πάμε λοιπόν να δούμε αν το σημερινό τραγούδι θα προδώσει την ηλικία του από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Flight mode.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθετη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αρειδαίας. Τηλέφωνο 2381088542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

δεν ακολουθεί απλώς τη συνηθισμένη φόρμα ενός σύγχρονου pop τραγούδιου. Έχει πυρώτικες επιρροές, έχει έντονο ελληνικό στοιχείο και παντρεύει αναφορές στην παράδοση με μια σύγχρονη παραγωγή. Και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και ένα μέρος του γιατί ξεχώρισε τόσο γρήγορα. Μέσα σε μια εποχή που ακούμε καθημερινά δεκάδες καινούργια τραγούδια, ένα διαφορετικό ηχόχρωμα μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να σταματήσεις και να πεις για κάτσε. Τι είναι αυτό? Η δεύτερη μέρα λοιπόν, όπου στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας συναντάμε την Κατερίνα και θησαυρός μου. Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Κάπου εδώ στην πτήση της Τρίτης φτάνουμε στο τέλος μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου στην παρέα μου. Είμαι η Λίνα Πατριανού και ήμουν μαζί σας για τις προηγούμενες περίπου 2 ωρίτσες, να τα λέμε όμορφα και ωραία εδώ στο Flight Mode. Επιλέξαμε πολύ ωραίες μουσικές και ευχαριστώ και πάρα πολύ εδώ για τα μηνύματα που μου στείλατε και για τα κομμάτια τα οποία έτσι μετέδωσα για χάρη σας. Είσαστε εδώ με τα πολύ πολύ αγαπημένα σας, τους πιστούς ακροατές της εκπομπής. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη. Αύριο ερχόμαστε στη μέση της εβδομάδας ξανά εδώ στο Flight Mode την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Disco.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. Jason.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Είναι νέος και ωραίος, είναι ηθοποιός και έχει παίξει με την Νία Βαρτάλος. Είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, που γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1974 σαν σήμερα. Δύο δεκαετίες μετά, το 1993, ο Μάικλ Τζόρνταν ανακοίνωσε ότι σταματάει το μπάσκετ και έφυγε από τους Chicago Bulls. Ευτυχώς, λίγα χρόνια αργότερα, κατάλαβε το λάθος του και επέστρεψε στα γήπεδα. Λάθος κίνηση έκανε και η Britney Spears το 2004 σαν σήμερα και πέταξε ένα ποτήρι κοκακόλα σε ένα φωτογράφο. Λίγο αργότερα όμως, κατάλαβε το λάθος της και του ζήτησε συγγνώμη. Φωτογραφίες από τον αστερισμό του Πίγασου τράβηξαν και οι αστρονόμοι αφού πρώτα τον ανακάλυψαν το 1995 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη, Στα καλύτερα που έλκονται. Καλή μας διασκέδαση.

Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να στείλετε τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια να παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή της Έλλης Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω.

βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κωνσταντίνας, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης, Ανήκω σε μένα για τον Χρήστο. Έρχονται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και Είπες για τη Δέσποινα, και αμέσως μετά Αναβίση, Όχι γιατί, για τον Σταύρο.

Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, μία επιλογή του Θοδωρή, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Γεωποικιλότητας, η Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών και η Παγκόσμια ημέρα για την Εγκεφαλική Παράλυση. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη με αυτή της Αλεξάνδρας. Ρία Ελληνίδου, θα θες να με βρεις.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης νύχτας στα FM, συνεχίζουμε εμείς και ακούμε τις δικές σας επιλογές που τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Ήταν η επιλογή του Μιχάλη, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή, Εσένα Μόνο για τον Αντώνη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες αλλά και δικές σας επιλογές, και πρώτη-πρώτη έρχεται αυτή της Κυριακής Γιώργος Κακοσέως και ο Καθρέπτης, και αμέσως μετά αγαπημένο του έτο από τα παλιά, Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, Αντίστροφη Μέτρηση για τον Κωνσταντίνο.

0: έχει μάθει.
1: Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, μια επιλογή του Παναγιώτη, ενώ λίγο πριν Αναστασία και Σπάστετα για τον Ηλία. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του οποίου σαν σήμερα το 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. Σαν σήμερα το 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. Τέλος, σαν σήμερα το 2003, το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Paul Lauterbach και τον Βρετανό Peter Mansfield για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, Θοδωρής Φέρης και Πλάτη για τη Φωτεινή.
2: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.